0: Ζήσε να αντίνει. Μάρσιν Βενερά.
1: Jean Sergic in Ari, Mars in Venera.

Σκορπίζε να αντίνει. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.